0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Στά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να γίνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης

0: μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα.
1: Σε πόλη τι αβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στο όνειρου μου τον χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλώ σα βρήκα, φίλοι. Καλημέρα σε όλου. Πώ είστε, τι κάνετε, ξυπνήσατε? Έχετε ενεργοποιηθεί, είστε ακόμα σε μεσαία κατάσταση? Ελάτε να πάρουμε μπροστά και σήμερα παρέα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
4: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Η πιο μεγάλη, η πιο ζεστή, η πιο φιλική και η πιο μουσική. Καλημέρα σε όλου. Είμαι ο Δημήτρη Μιλιόγλου. Λίγο με. Εντάξει, μια κατάσταση με λιγότερε ώρε ύπνου, αλλά πραγματικά άξιζε τον κόπο, γιατί εχθές το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη μας χάρισε μία από τις ωραιότερες βραδιές με τον Ελληνικό 93,2 στο Βεάκιο. Και δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά σήμερα. Έτσι, για να θυμηθούμε τα χθεσινά και για να πάρουμε μπροστά για τα επόμενα που είναι πολλά και καλά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
11: Είναι

Άλλη μια φωνή που αγαπάμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, η φωνή της Ελένης Δήμου σε αυτό το εξαιρετικά διαχρονικό τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου. Ελληνικός 93,2, καλημέρες σε όλους. Έχω ανοίξει η επικοινωνία στο Viber στο 69849-32-932. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων είναι από εσάς που ήρθατε χθες και τα είπαμε, με κάποιους τα είπαμε και διαζώσεις στο Βεάκιο, στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, και από τους υπόλοιπους που δεν καταφέρατε να είστε εκεί. Αλλά παιδιά, πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το ραδιόφωνο για να έχουμε τέτοιες αφορμές να συναντιόμαστε και να περνάμε καλά. Και έρχονται κι άλλες, όσοι ακούτε ξέρετε. Καλημέρα να πω και χρόνια πολλά να πω στον Λίβιο που γιορτάζει σήμερα, τον Λίβα και τη Λιβύη, τον Έρωτα, γιατί υπάρχει όνομα Έρος, παιδιά, εκεί έξω. Τυχερός εσένα που σε λένε Έρος, τι ωραία να είναι και η ζωή σου τέτοια. Καλημέρα και στη Φεβρονία που γιορτάζει, στην Φεύρο και τη Φεύρα, τη Φεβρούλα και την Φεβρονίτσα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχετε κάποιον σημαντικό ή και μη σημαντικό, κάποιον οποιοδήποτε λόγο να γιορτάζετε σήμερα. Η 25η του Ιούνιου είναι η ημέρα των ναυτικών, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης. Σημερινή, μία μέρα με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη λεύκη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Μάλιστα, επιλέχθηκε η σημερινή ημερομηνία ως Παγκόσμια ημέρα λεύκης για να τιμήσει και την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με λεύκη το 1986. Τέλος, είναι η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Τα θυμάστε τα στρουμφάκια. Παιδιά, ήμασταν εμείς μωρά με τα στρουμφάκια. Πόσες γενιές μεγαλώνουν με τα στρουμφάκια, δεν είναι εξαιρετικό αυτό? Γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων η συγκεκριμένη μέρα σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί είναι και η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού των Στρούφ, του Βέλγου κομίστα Πέγιο. Λοιπόν, στα του καιρού τώρα να πάμε, που θα έχουμε άλλη μια καλοκαίρινη ημέρα. Εχθές σας έλεγα πάλι ότι μπορεί το μεσημέρα απόγευμα να έχει νεφώσεις που είχε και κάποιες τοπικές βροχές, οι οποίες όμως δεν ήρθαν ποτέ. Το ίδιο πράγμα βγάζει και σήμερα η Έμι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε βροχές στα δυτικά που λέει το απόγευμα. Σίγουρα όμως το μεσημέρα απόγευμα οι νεφώσεις είναι στανταράκι. Η θερμοκρασία επίσης παραμένει ψηλά. Θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα τις μεσημεριανές ώρες μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Λογικό. Καλοκαίρι. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Βλέπουμε σιγά σιγά Ιούλιο στη γωνία. Και πάμε στο καλοκαίρι του 1990. Στη μουσική και τα λόγια του Μιχάλη Ρακετζή και στη φωνή της Σοφίας Αρβανίτη σε τραγούδι ύμνο καλοκαιρινό, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: Η Ελένη Τσαλιχοπούλου σε μια αγαπημένη εκτέλεση, θα πω, ενός πολύ πολύ αγαπημένου τραγουδίου του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου, θετική ενέργεια σε όλους. Με τον ανεμιστήρα φεύγουν οι ευχές να πάει καλά αυτή η Πέμπτη. Να δούμε πώς ξεκινάει σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 20 λεπτά μετά από τις 7 και το ποτάμι έχει ήδη τα θεματάκια του. Καλημέρα και υπομονή με κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών, κλασικά στην έξοδο από Χαϊδάρη προς Καραμάγκα. Πυκνή ροή βλέπω και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο από νωρίς, ενώ αρχίζει και μαζεύει και η λεωφόρος Αλεξάνδρα. Στο ρεύμα ανόδου έχουμε ήδη καθυστερήσεις. Η λεωφόρος Συγκρού από τον Νέο Κόσμο με κίνηση. Καλή εικόνα σε λεωφόρο Βουλιαγμένης και Παραλιακή προς το παρόν. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε σε λατρεμένη φωνή, διαχρονική, μαγική, ανεπανάληπτη, τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ, στα λόγια της Ρεβέκας Ρούση και στη μουσική του Στέφανου Κορκολή. Παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Να λοιπόν, αυτό είναι μουσική πρόταση. Σε μια εποχή που παραπονιόμαστε ότι δεν υπάρχει έμπνευση, δεν βγαίνουν πια ωραία τραγούδια καινούργια, επιμένουμε στα παλιά, υπάρχουν πολύ ωραίες εξαιρέσεις. Ο Απόν αποτελεί μία από αυτές. Το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια έχει ήδη ξεχωρίσει και έχει και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τραγουδιών, να ξέρετε. Αυτό το αγάπησα από την πρώτη κιόλα στιγμή. Ένας φόρος τιμής στο κλασικό ρεμπέτικο, αλλά με τη φρεσκάδα του σήμερα και με τη μοναδική ματιά του Απόν. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει και τα καινούργια τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε όσους έχουν ήδη μπει στην παρέα μας. 25 Ιουνίου εσίως, δείχνει το ημερολόγιο. Και σαν σήμερα το 1678, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, λόγια ενετικής σε καταγωγής, γίνεται η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Η ιστορική αυτή στιγμή ανοίγει νέους δρόμους για τις γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την επιστήμη. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. Ενώ το 1936 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ ανδρών δίνει τον πρώτο διεθνή της αγώνα στην ιστορία της στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Τουρκία. Μπορεί να έχασε, αλλά έγραψε ιστορία. Σαν σήμερα το 1947 εκδίδεται για πρώτη φορά το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, το πιο διάσημο ντοκουμέντο για τη ζωή των Εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 1950 σαν σήμερα ξεσπά και ο πόλεμος της Κορέας με την εισβολή των δυνάμεων της Βορείου Κορέας στη Νότια Κορέα. Το 1978, σαν σήμερα, η σημαία του ουράνιου τόξου, σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ Υπερηφάνειας, κυματίζει για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο κατά την ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας. Δημιουργός της είναι ο καλλιτέχνης Γκίλμπερτ Μπέικ, ο οποίος ήθελε να εκφράσει την ορατότητα, τη διαφορετικότητα, αλλά και την ενότητα της κοινότητας. Το 1982, σαν σήμερα, καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται βεβαίως στους φαντάρους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 εκατοστά, μια συμβολική αλλαγή στην κουλτούρα της θητείας. Πάμε και στο ιστορικό 2004, το θυμάστε φαντάζομαι. Σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία, τη θυμάμαι παιδιά αυτή τη βραδιά, με γκολ του Χαριστέα και προκρίνεται στα ημιτελικά του Euro 2004 σε μια πορεία που θα γράψει ιστορία. Τα είπαμε και νωρίτερα, σαν σήμερα πεθαίνει ο βασιλιάς της pop Michael Jackson το 2009 σε ηλικία 50 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, με εκατομμύρια θαυμαστές να θρηνούν την απώλεια του ανθρώπου που η αλήθεια είναι πως άλλαξε τη μουσική βιομηχανία. Την ίδια μέρα, ο Υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου ανακοινώνει δέσμη μέτρων λιτότητας ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων. Έχει σημασία αυτή η μέρα, γιατί είναι λίγες στιγμές πριν την έκρηξη της οικονομικής κρίσης που τη ζούμε μέχρι σήμερα. Μετρήστε χρονάκια, 2009 με 2026, δεν τα λες και λίγα. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1852 γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, δημιούργη του η Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη. Το 1903 ο George Orwell, Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος, παγκοσμίως γνωστός για τα εμβληματικά του έργα 1984 και

Η φάρμα των ζώων, αιχμηρή κριτική απέναντι στον ολοκληρωτισμό, την προπαγάνδα και την πολιτική καταπίεση, έργα που έχουν γράψει ιστορία. Σαν σήμερα το 1943 γεννιέται και ο Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος William Mockridge, που μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε το πρώτο ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή, το πρώτο λάπτοπ με λίγα λόγια. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο George Michael το 1963, ο τραγουδιστής με τις εμβληματικές επιτυχίες και μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής των δεκαετιών 80 και 90. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1997 ο Γάλλος ωκεανογράφος, εφευρέτης και εξερευνητής Ζακ-Ιβ Κουστό, πρωτοπόρος της υποβρύχιας έρευνας και κινηματογράφησης. Για τον Michael Jackson τα είπαμε, και το 2009 φεύγει από τη ζωή και η Farrah Fawcett, Αμερικανίδα ηθοποιός, σύμβολο ομορφιάς και pop κουλτούρας των 70s, γνωστή κυρίως από την σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι». Και από το 2009 πάμε πίσω στο 1988 για τη μουσική μας, για τα τραγούδια μας και για αυτή τη συνεργασία του Γιάννη Μιλιώκα με την Αφροδίτη Μάνου. Καλημέρα σε όλους, τα τραγούδια που βάζουν μπροστά τη μέρα είναι εδώ και παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το τραγούδι αυτό πρώτο κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Μάικ Ροζάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει τότε τη σολοπορία του. Είχε προηγηθεί η καριέρα του με τους Charms, τους Juniors και τους Playboys σε pop επιτυχίες της εποχής της δεκαετίας του 60. Ένα τραγούδι το οποίο διασκευάστηκε εξαιρετικά στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε εδώ από τους Ονειράμα, στην πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί στο 2008. Ο Θοδωρής Μαραντίνης, λοιπόν, ο Μιχάλης Ροζάκης ήταν προηγουμένος, μαζί με την Ευρυδίκη και οι δύο πάρα πολύ αγαπημένες περιπτώσεις καλλιτεχνών, συναντιόνται αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην αγαπημένη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, σε μια βραδιά που θα μας απλώσει μπροστά στα μάτια μας και τις 50 αποχρώσεις του ροκ. Από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, αγαπημένα ροκ τραγούδια, ανατρεπτικές ερμηνείες, πολύ πολύ ωραίες διασκευές, δυνατή ενέργεια στη σκηνή από την Ευρυδίκη και το Θοδωρή Μαραντίνη στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και επειδή είναι Παρασκευή βράδυ, αύριο που θα εμφανιστούν τα παιδιά, και επειδή πρέπει να πάει καλά το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ελάτε τώρα να σας δώσω κατευθείαν διπλές προσκλήσεις. Πάμε, μου γράφετε ροκ κενό το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή θα κάνετε στο Viber στο 6984-932-932, πρωί-πρωί ο πρώτος διαγωνισμός. Ροκ κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932 τώρα, για να απολαύσετε αύριο βράδυ στις 9 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

χορούς και γλέντια. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας. Καλοκαιρινό πρωί Πέμπτης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και σήμερα στο χώρο των αποτελεσμάτων, οι μαθητές έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το καρδιοχτύπη, παιδιά, το θυμάμαι λες και ήταν χθες. Που κακά τα ψέματα, σαν χθες για μένα δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα, το πιστεύουμε και να το λέμε στα παιδιά μας, ότι ναι, αν πετύχετε το στόχο σας, μπράβο για τη δουλειά που έχετε ρίξει και την επιβράβευση που παίρνετε. Αν κάτι δεν πάει καλά, δεν τελείωσε ο κόσμος. Ανοίγεται ένας άλλος δρόμος μπροστά σας που απλά ίσως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τον είχατε δει. Καλά αποτελέσματα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα, γιατί ξέρετε, για κάποιον το καλό αποτέλεσμα είναι μία-μία επιτυχία στις πανελλαδικές. Είναι ένας δρόμος που ίσως να είναι δίπλα αυτός που πρέπει να πάρεις και όχι αυτός που νομίζεις ότι έχεις πάρει σωστά. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα σε όλους. Εγώ θα παραμείνω σε περιβάλλον ανάγνωσης, αλλά ανάγνωσης απόλαυσης αυτή τη στιγμή, γιατί έχω την τύχη να σας μοιράζω καθημερινά τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή, δύο βιβλία γίνονται δικά σας με τα αποκλήρωση από τους φίλους μας εκεί στη Διόπτρα. Έχω την Φρίντα Μακφάντεν να υπογράφει την αγγελία και το μυστικό της καμαριέρας. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή τώρα στο Viber στο 6984-932-932 για να σας χαρίσω και σήμερα τα βιβλία της ημέρας. Η αγγελία, το μυστικό της καμαριέρας από τη Φρίντα Μακφάντεν και τα δύο. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να σας θυμίσω ότι από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που πια δεν ξέρω τι να σας πω, το διαβάσω από αυτό το βιβλίο. Ας μιλήσουμε για την αλλαγή. Για την αλλαγή που δεν είναι μια στιγμή, που δεν είναι ένα πέρασμα, για την αλλαγή που είναι ροή, που είναι κίνηση, που είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης και συμπληρώνω και εγώ να μην τις φοβάστε τις αλλαγές. Επίσης είναι ο σωστός ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας. Οι εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη και έχει γίνει ήδη best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε και αυτό σε όλα τα βιβλιοπωλεία και βεβαίως στο site των εκδόσεων Διόπτρα στο διόπτρα.gr. Βάζω δίσκο στο πικάπ αγαπημένο από το 1980, από τη δισκοθήκη του Ελληνικού και από τη συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί.

0: Ακούμε τα τραγούδια αυτά, τις μουσικές αυτές και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχουν τα τραγούδια, πόσο μεγάλη δύναμη έχει η μουσική. Αυτό το τραγούδι τώρα μένα με πήγε τόσο πίσω. Έκανα εικόνα Κυριακή, μεσημέρι, με οικογένεια στο αυτοκίνητο να παίζει το κασετόφωνο αυτό το τραγούδι. Λες και ήμουνα εκεί και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και αυτά είναι τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει να ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας και με αυτά πηγαίνουμε κάθε πρωί στη δουλειά. Θέλω να πιστεύω με λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι ξεκινήσαμε το πρωί από το σπίτι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Στην παρέα μας βεβαίως καθημερινά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που μας δίνει και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα λοιπόν, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον, για να έχουμε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνουμε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μαθαίνουμε όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Μόνο από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, το Viber πάντα ανοιχτό στο 6984-932-932 και για ό,τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, λίγο σας έχω νεότερα γι' αυτό. Η επόμενη ώρα που έρχεται φυσικά εννοείται πως θα φέρει πολλά τραγούδια, πολλές αγαπημένες μουσικές. Θα φέρει μία ακόμα ευκαιρία για να μπείτε στο μεγάλο μας διαγωνισμό που κορυφώνεται αύριο και που σας στέλνει στην Αλσατία, μόνο από τον Ελληνικό 93,2. Θα σας έχω όμως και ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ρίξουμε σε λίγο και ματιές στην επικαιρότητα. Μην φύγει κανείς.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
3: Ναι, και

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται. Ετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Σας κάνω προειδοποίηση, αύριο κληρώνω Αλσατία. Πρέπει να μπείτε οπωσδήποτε στην κλήρωση. Και σε λίγο έχω όλα όσα πρέπει να ξέρετε και πώς θα δηλώσετε ακριβώς συμμετοχή εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Διπλό σεισμός Μαμούθ 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ισοπεδώθηκε το Καράκας. Ακόμα και τους 100.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Φύλαγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία και Βρετανία. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι κρούν καμπανάκι κινδύνου, λέγοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η χώρα που δοκιμάζεται περισσότερο είναι η Γαλλία, με την Τετάρτη να καταγράφεται και επίσημα ως η πιο ζεστή μέρα από τότε που υπάρχουν αρχεία. Τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, καθώς ένα παιδί 17 ετών βρέθηκε νεκρό μετά από συμπλοκή με τραύμα από μαχαίρι. Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει θανάσιμα τον 17χρονο. Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Στιγμές θρίλερ στο νοσοκομείο Αττικών. Ηλικιωμένος προσπάθησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο που νοσηλεύεται ηθοποιός Μάρο Κοντού. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 90χρονου και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα του ηλικιωμένου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Μία ακόμα καλοκαιρινή μέρα μπροστά μας, με απειλή για νεφώσεις και ίσως κάποιες μικρές τοπικές βροχές στο μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία όμως σε ψηλά, εκεί στα γνωστά τα καλοκαιρινά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αθήνα.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Τώρα πείτε μου, πώς να μην καμαρώνουμε για αυτή την εκπομπή, πώς να μην καμαρώνουμε για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, για την εκπομπή που αγαπήσατε πάρα πολύ, για το δώρο που μας κάνατε από την πρεμιέρα κιόλας της εκπομπής το Φεβρουάριο φέτος, μέχρι και τώρα που τα επεισόδια τα βλέπετε συνεχώς στο YouTube. Και πώς να μην τα δεις, έχουμε τρία προς το παρόν διαθέσιμα. Το πρώτο ήταν το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Βιολέτα Ίκαρη, το Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Από εκεί εξάλλου γεννήθηκε και το Βάλι των Ονείρων. Πώς να ξεχάσει κανείς αυτό το επεισόδιο. Το δεύτερο μας επεισόδιο μας έφερε το σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα στο στούντιο του Ελληνικού και μαζί του και την Μάρθα Φριτζίλα και τον Θοδωρίκο Τονιά. Και μοναδικές συμμετοχές έκπληξη από τον Χρήστο Μάστορα και τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, τον Μιχάλη Τζουγανάκη, το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, επίσης το αγαπήσετε πολύ. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το αφιέρωμά μας στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με Διονύση Τσακνή, με Πάνο Μουζουράκη, από όπου και ακούσαμε και αυτή την εκτέλεση για το Μάτια Δίχως Εκεί που έχει βεβαίως και special guest αυτό το επεισόδιο, τον αγαπημένο Γιώργο Μαργαρίτη. Τώρα θέλω να σας πω για άλλη μια φορά να μείνετε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Σε πολύ λίγες ημέρες θα έχουμε ανακοίνωση με επίσημη ημερομηνία για την κυκλοφορία του τέταρτου και τελευταίου επεισοδίου της πρώτης σεζόν των soundtracks, γιατί τα soundtracks θα επιστρέψουν δυναμικά από Σεπτέμβριο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2. Μπείτε και εκεί να τα δείτε. Και αφού μιλάμε για soundtracks, να πούμε, αφού είναι και Πέμπτη σήμερα, ότι έχουμε πρεμιέρες με καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, θερινούς, αγαπούμε πολύ και θέλουμε να τους στηρίζουμε. Θα πω ότι ξεχωρίζει το υπερηρωικό Supergirl για τους φίλους των σούπερ ηρώων της DC. Η ξαδέρφη του Σούπερμαν, τι ήταν, δεν ξέρω, έρχεται για άλλη μια φορά στη μεγάλη οθόνη. Η πρώτη φορά που την είχαμε δει ήταν το 1984, τώρα στο καινούργιο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Επίσης, το Novak του Χάρι Λαγκούση ξεχωρίζει και πολλές ακόμα ταινίες. Εγώ θα μείνω και λίγο και στις επανεκδόσεις, στις ταινίες που επιστρέφουν στους κινηματογράφους λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, στους θερινούς δηλαδή. Η ζούγκλα της ασφάλτου του Τζον Χιούστον από το 1950 επιστρέφει, το υπεράνω πάσης υποψίας του Ελιοπέτρη από το 1970 και φυσικά το The Apartment που από το 1960 σε σκηνοθεσία Billy Wilder επιστρέφει ξανά στη μεγάλη οθόνη. Και από τα soundtracks και τα μουσικά μας, τα κινηματογραφικά μας μάλλον, επιστρέφουμε στα της μουσικής, επιστρέφουμε στα του Ελληνικού 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος.

0: Πασχαλίδη στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα στους καινούριους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 μαζί και στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα 22 μετά από τις 8 με τα προβλήματα να εντοπίζονται στο ποτάμι, κατά κόκκινο και στα διορεύματα. Κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Μέχρι το Μαρούσι τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως στα Βρυλίσια θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα κόκκινα βλέπω την κάθοδο της Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Χολαργό, ενώ προβλήματα και καθυστερήσεις έχει και η άνοδος της κυκλοφορού Κηφισίας στο Ψυχικό και στο Μαρούσι στο ρεύμα καθόδου. Κατεχάκι με κίνηση έντονη, όπως και η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, μικροκαθυστερήσεις και επί της Πειραιός. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη, σε βάζω αστερίσκο μετά το Ελληνικό προς Γλυφάδα. Πυκνή ροή στην Παραλιακή, κυρίως στη Μαρίνα φλίζουν τα προβλήματα και πάλι στο ρεύμα που οδηγεί προς τη Γλυφάδα, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Θοδωρής Μουτζικάκης ακολουθεί σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, διασκευασμένο μαγικά με τη φωνή του εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Άννα Βίση από το 1984 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Είναι αγώνας αυτός που δίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Δυστυχώς κάποιες φορές η επικαιρότητα και η πραγματικότητα μας ξεπερνά. Αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, παιδιά, δεν έχει προηγούμενο. Τα είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων προηγουμένως. 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν το Καράκας. Οι εικόνες που έρχονται συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις πλατφόρμες, σε όλα αυτά, είναι σκηνές αποκάλυψης. Μέχρι στιγμής είναι 32 οι νεκροί, ενώ οι φόβοι μιλούν για πάνω από 100.000. Αυτό θα αποκαλυφθεί στην πορεία της ημέρας. Τι να πω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν την κατάσταση όπως και όσο μπορούν. Είναι αυτές οι στιγμές, ρε παιδί μου, που κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι πνίγεσαι καθημερινά σε μικροπροβλήματα μέχρι να γίνει κάτι τόσο μεγάλο, κάτι κοσμογονικό και να πεις: OK, παιδιά, μην απασχολούμε το κεφάλι μας με πράγματα που δεν έχουν καμία ουσία. Μην περιμένουμε μια τραγωδία να έρθει για να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Να ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά να πάνε τα πράγματα εκεί όσο πιο καλά μπορούν να πάνε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και να επιστρέψουμε εμείς στα τραγούδια μας, να επιστρέψουμε στις φωνές που αγαπάμε, σε αυτά που ακούμε έτσι κι αλλιώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στη μουσική του Στέφανου Κορκολή, στα λόγια του Νίκου Μωραΐτη και στη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Το 1988 ο Γιάννης Πανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου χάρισαν αυτό το διαμάντι στη φωνή της Ελένης Δήμου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας, αλλά και με ματιές στην επικαιρότητα, δύσκολη επικαιρότητα η σημερινή. Λέγαμε και προηγουμένως στο δελτίο για τη συμπλοκή που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα και στήχησε τη ζωή σαν 17χρονο οπαδικά τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος τελικά από ό,τι διαβάζω εδώ ομολόγησε πριν από λίγη ώρα, είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ομολόγησε, πρόκειται για έναν ανήλικο, παιδιά, για όνομα του Θεού. Ανήλικος δολοφόνησε 17χρονο οπαδικά τα κίνητρα. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία πια και τι θα ακούμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Ελπίζω κάποια στιγμή οι καλές ειδήσεις να αρχίσουν να υπερτερούν. Λοιπόν, αλλάζω λίγο κλίμα. Θα παραμείνω σε επίπεδο επικαιρότητας. Θα σας πω ότι έληξε χθες η προθεσμία που είχαν οι μεγαλοφυλέτες για να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΙΕΦΚΑ για να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Τώρα που έληξε η προθεσμία, λοιπόν, δεν την αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λέει θα περάσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, θα δημοσιοποιήσει το ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε. Από τις 30 Ιουνίου και μετά θα αναδυθούν οι λίστες με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 150.000 ευρώ και προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της λίστας και θα σας πάω σε μια άλλη λίστα σε λίγο, σε μια απολαυστική λίστα, στη λίστα που έχουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 με όλους εσάς που είστε υποψήφοι για να ταξιδέψετε στην Αλσατία. Μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω με όλες τις λεπτομέρειες για τον μεγάλο μας καλοκαιρινό ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Διάκουστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυραγέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours.
4: Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Ζώος 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σκοπός μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, ένας από τους σκοπούς μας, να σας χαρίζουμε τέτοιες μεγάλες στιγμές, τέτοιες μαγικές στιγμές, τέτοια μαγικά ταξίδια. Ένα ακόμα ταξίδι είναι έτοιμο να γίνει δικό σας, είναι έτοιμο να το ζήσετε από τον Ελληνικό 93,2. Ο μεγάλος μας καλοκαιρινός ταξιδιωτικός διαγωνισμός κορυφώνεται αύριο Παρασκευή με την κλήρωση να γίνεται εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Η Αλσατία σας περιμένει, η μαγευτική Αλσατία, το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, τα πανέμορφα χωριά, η μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι 7 ημερών σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ελληνικό 93,2 και Versus Travel το υπογράφουν και εσείς το κερδίζετε. Αλσατία λοιπόν στη διάθεσή σας. Κινητό στο χέρι τώρα. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, να το μήνυμα από το σύμπαν. Γράφετε ελληνικό κενό που θα σας ταξιδέψουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Αποστολή, το ξαναλέω 100 φορές, αλλά πρέπει να το πω γιατί μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Όχι στο Viber, παιδιά. SMS περιμένω στο 19619. Ελληνικό κενό, προορισμό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19619. Με χρέωση από τη Mediatel μόλις 0,34 του ευρώ για το κάθε μήνυμα, με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Το 214-214-8020 η γραμμή εξυπηρέτησης είναι πάντα στη διάθεσή σας. Ενώ να θυμάστε πως μόλις στείλετε τη συμμετοχή σας, θα πάρετε πίσω ένα μήνυμα, ένα SMS που θα έχει ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε και να αποδεχθείτε τους όρους της συμμετοχής για να είστε σίγουρα στην μεγάλη αυριανή κλήρωση. Δεν έχουμε χρόνο. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει τώρα. Ελληνικός κενό, προορισμός, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619 και αύριο περίπου τέτοια ώρα ένα σημείο από εσάς θα ετοιμάζει βαλίτσες για Αλσατία. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Το ρολόι του ελληνικού 93,2 δείχνει 9 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber. Με υψηλή ταχύτητα ίντερνετ 1 Gbps με μόλις 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας να είναι διαθέσιμη για εσάς μόλις με 4 ευρώ επιπλέον. Απεριόριστες κλήσεις προσεθνικά, σταθερά και κινητά. Για να έχετε αυτό το πακέτο, το συνδυαστικό, το συγκλονιστικό. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber. Αρκεί για να έχετε αυτό. Αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό μόνο από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, μένετε εκεί που είστε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα συγκλονιστική, γεμάτη από τα τραγούδια μας. Θα πρέπει να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα με αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε έντονο δελτίο σήμερα. Πολύ, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει και γύρω μας. Στην καλή πλευρά της ζωής όμως, μόλις επιστρέψω, θα έχω για εσάς και προσκλήσεις διπλές για μία από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, σε μία ακόμα ώρα που θα μας φτάσει στη δουλειά, ελπίζω με πολύ πολύ ψηλά το ηθικό μας. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο και στα τραγούδια μας. Αυτό είναι το πρωί στον ελληνικό.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σκηνές αποκάλυψης στο Καράκας με τα συνεργεία διάσωσης να παλεύουν με το χρόνο. Στους 32 οι νεκροί με φόβους ο αριθμός αυτός να φτάσει και τους 100.000. Φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία και Βρετανία. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι κρύβουν καμπανάκι κινδύνου λέγοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η χώρα που δοκιμάζεται περισσότερο είναι η Γαλλία, με την Τετάρτη να καταγράφεται και επίσημα ως η πιο ζεστή ημέρα από τότε που υπάρχουν αρχεία. Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε τα μεσάνυχτα τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Φέρεται να είναι 17 με 18 ετών, ενώ οι πληροφορίες ως τώρα αναφέρουν ότι η συμπλοκή έγινε για οπαδικές διαφορές. Στιγμές θρίλερ στο νοσοκομείο Αττικών. Ηλικιωμένος προσπάθησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 90χρονου και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα του ηλικιωμένου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα βλέπετε, τα ζείτε. Ζέστη το μεσημέρι και το απόγευμα. Σύννεφια θα έχει. Κάποιες βροχές μπορεί να πέσουν στα δυτικά. Δεν θα το κατάγαγε πάρα πολύ στο κεφάλι μου αυτό εγώ. Η θερμοκρασία ψηλά βεβαίως στους 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αθήνα.
13: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο Βασίλης Κουλάς μας ταξίδεψε στην Κρήτη από τα Νόγια και ο ίδιος. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Σε μια μέρα με δύσκολη επικαιρότητα, με δύσκολο δελτίο ειδήσεων και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στον κόσμο, στη Βενεζουέλα και στην Ελλάδα, αυτές οι δυσάρεστες ζητάσεις ειδήσεις, υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδήσεις που είναι πραγματικά δυσβάσταχτες. Είναι ειδήσεις γροθιά στο στομάχι. Θέλω να συγκρατήσετε λίγο το θυμικό σας. Ο Έλον Μάσκ δεν είναι πια τρισεκατομμυριούχος. Κάντε την καρδιά σας πέτρα, παιδιά. Λιγότερο από 2 εβδομάδες αφότου έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Έλον Μάσκ έγασε ξανά αυτό το ρόστιμο να πάρει οργή να πάρει, καθώς η συμμετοχή της SpaceX υποχώρησε σημαντικά μετά από το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας. Η περιουσία του εκτιμάται πλέον μόλις στα 962 δισεκατομμύρια δολάρια. Να βάλουμε κανένα ευρώ να τσοντάρουμε, παιδί μου, είναι κρίμα. Δεν χάρηκε ούτε 2 εβδομάδες το τρισεκατομμυρίουχος ο άνθρωπος. Εγώ ένα ωραίο πρωί θα τρελαθώ. Θα αρχίσω να τραγουδάω την Παπαλάμπρινα στον αέρα, σας το λέω. Μαρινέλα τώρα, στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νίκος 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

πήρες, φέρ' το κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτω.

0: τι σπουδαίο αντίδοτο που είναι η μουσική, τι σπουδαίο αντίδοτο που είναι τα τραγούδια στις δύσκολες ειδήσεις και στα μαύρα που συμβαίνουν γύρω μας. 1997 πήγαμε πάλι με τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου, θετική ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Η επικοινωνία μας δυνατή στο Viber στο 69 84 9 32 9 32. Δυνατή και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το περνάτε λίγο δύσκολα αυτό το πρωινό. Έχει μια κινητικότητα. Όχι απλά μια κινητικότητα. Σημαντικότατη κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Και αρκετά ατυχήματα βλέπω. Δείξτε λίγο προσοχή, παρακαλώ, στο τιμόνι. Με κίνηση αυτή τη στιγμή και η Αττική Οδός, κυρίως όμως το ρεύμα που πηγαίνει προς Ελευσίνα, εκεί λίγο πριν το Μαρούσι αρχίζει και ανοίγει. Με έντονη κινητικότητα η Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού, πυκνή ροή στην Κατεχάκη και στην Μεσογείον. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στη Βασιλίση Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Σταδίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρούς. Κατακοκκίνησε και η Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, θέλουν υπομονή. Αναδιαστήματα τα προβλήματα στην παραλιακή, στα κόκκινα, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν και οι δυσκολίες βεβαίως στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, με πυκνή ροή και το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό. Αναδιαστήματα η κίνηση της Θηβών, οπότε δείξτε λίγη παραπάνω υπομονή και εκεί. Και ετοιμαστείτε να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Σε λίγο σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν, αυτός είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αγαπημένη φωνή, η φωνή του Πασχάλη Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όσους εκεί έξω ακόμα παλεύετε με την κίνηση, παλεύετε και να σηκωθείτε από το κρεβάτι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Καλημέρα σας που έχετε πάει ήδη στη δουλειά. Ελάτε να βάλουμε πλάνο για Δευτέρα τώρα, γιατί πάντα η Δευτέρα είναι τσαγκαρό Δευτέρα. Εκτός αν έχουμε να κάνουμε κάτι απολαυστικό. Τουλάχιστον στο τελείωμά της. Έχουμε μαγική θεατρική παράσταση για εσάς. Η Καριάτιδα, η πολύ συζητημένη Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και με εσάς να είστε εκεί για να απολαύσετε το κείμενο του Γιώργου, τη σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη, αυτή την απολαυστική πολιτική σάτυρα που κέρδισε τις εντυπώσεις και το κοινό την προηγούμενη θεατρική σεζόν. Δευτέρα λοιπόν, 9.30 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται με τον Ελληνικό 93,2. Τώρα σας χαρίζω διπλές προσκλήσεις. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Καριάτιδα κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932. Καριάτιδα κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, για να σας δω. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε στα λόγια και τη μουσική του Βαγγέλη Κορακάκη και στη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου από το 1998, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Νατάς Αποφίλιους, ένα ακόμα από τα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου στους καινούριους της παρέας, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και στους παλιούς. Εντάξει, εννοείται και σε εσάς που το πρωί από τις 7 μέχρι τις 10, σε εσάς, όχι απλά φιλή, αγκαλιές, καλημέρες, τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχουν πιάσει τόπο τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τα αλκοτέστ, για τις κάμερες ασφάλειας. Έχουμε δει πολύ μεγάλη μείωση των ατυχημάτων και των θανατηφόρων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, επειδή πάντα όταν συμβαίνει κάτι υπάρχει και αντίδραση, έχετε δει ότι έχουν ξεπηδήσει πολλές εφαρμογές που σου δείχνουν που έχει κάμερες, που έχει αλκοτέστ, τι πρέπει να αποφύγεις κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ένωσης να κινηθούν νομικά κατά των υπηρεσιών και εφαρμογών που προειδοποιούν τους οδηγούς για την παρουσία ελέγχων της τροχέας και των σημείων επιτήρησης. Πού γίνεται δηλαδή αλκοτέστ, πού σε σταματάνε, τι, πού κτλ. Θα έχει εξέλιξη το έργο. Θέλω να πω ότι αυτές οι εφαρμογές που τώρα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και στη δική μου την παρέα έχει τύχει να έχει άνθρωπος εφαρμογή τέτοια και να βλέπει τι γίνεται και τι να αποφεύγει. Μάλλον θα υπάρχουν εξελίξεις και μάλιστα άμεσα, γρήγορα, θα κινηθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε αυτές τις μέρες, γιατί 24, 25 και 26 Ιουλίου δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στην Ανάβρα Μαγνησίας, σε ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για ακούστε τι έρχεται.
2: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ελληνικός 93,2.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοινή συνεργασία σαν αυτή του Χρήστου Μάστορα με τον Θέμη Καραμουραθίδη και τον Οδυσσέα Ιωάννου, που μας αποδεικνύουν ότι η μουσική και τα τραγούδια έχουν πολλά πράγματα που μας φέρνουν κοντά και λίγα είναι αυτά που μπορούν να μας χωρίσουν. Ένας κόσμος είναι η μουσική, αρκεί να του φερόμαστε με σεβασμό και να χαρίζουμε ψυχή και ωραία τραγούδια σε αυτόν. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για πολύ λίγο ακόμα. Μην ξεχάσεις την Pizza Fan, μου γράφει η Αμαλία στο Viber. Είναι δυνατόν, Αμαλία μου, να ξεχάσω την Pizza Fan? Κάθε μέρα, λίγο πριν το τέλος, έχω το γευστικό δώρο της ημέρας για να πάει και το υπόλοιπο της ημέρας καλά. Ελάτε λοιπόν να κερδίσετε τώρα ακόμα ένα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε ανάμεσα από πολλές συνταγές από την Pizza Fan. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο. Αποστολή κάντε τώρα στο Viber στο 6984-932-932 και φτιάξτε όρεξη, γιατί η Pizza Fan έχει φέρει ξανά τις θρυλικές πίτσες των 70's στη νέα Vintage Collection της, με Βεζούβιο, με Καναδιάνα, με Vintage Special και με την υπογραφή βεβαίως του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε όλα τα καταστήματα της Pizza Fan. Υπενθυμίζω για το δώρο μας, το γευστικό Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους, θα πω από νωρίς το πρωί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, στα λόγια, τις μουσικές και τη φωνή του Βαγγέλη Γερμανού. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: κάπως έτσι με τέτοια διάθεση σας παραδίδω στην Έλενα Δημητράκη που έρχεται στον Ελληνικό 93,2. Η καλύτερη παρέα και τις ώρες της δουλειάς είναι εδώ. Κάπως έτσι ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο πρωί στις 7 ακριβώς. Θα έχουμε πάντα στην παρέα μας και τη ΔΕΗ όπως την είχαμε και σήμερα. Τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που μας φέρνει το γρήγορο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό. Έχουμε και λέμε λοιπόν με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα. Νομίζω πως έχουμε το απόλυτο πακέτο με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά για να έχουμε και άφθονο και απλό και προσιτό ίντερνετ αλλά και σταθερό. dei.gr/fiber για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Και από τον Δημήτρη Μιλιόγλου ένα τεράστιο φιλί, ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ζωντανό ραδιόφωνο με ψυχή. Να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας και αύριο θα σας περιμένω στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Καλώς ορίζουμε τη μέρα με τα τραγούδια μας. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε εδώ που ακούμε ό,τι αγαπάμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει

Όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε όλοι μαζί εδώ, παρέα, για να μην πάρουμε το στραβό το δρόμο αυτό της μοναξιάς. Παρεούλα, λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2, το τραγούδι του Χάρη, η πιο καλή μοναξιά, από τα αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. 5η 25 Ιουνίου, η προπαρασκευή, αν σας φτιάχνει τη διάθεση, όπως φτιάχνει τη δική μου. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Λοιπόν, επικαιρότητα, λίγο επικαιρότητα. Εντός, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Χρηματοδοτούνται 10 έργα με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έρωτας Αρχάγγελος και Δημήτρης Μητροπάνος, και εμείς φύγαμε εκεί έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου, στο κέντρο περιμετρικά της Ομόνοιας, Βασιλίση Σοφίας, τα δύο Ομαλία Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στη Βουλιαγμένη, όπως και στην Παραλιακή, στο ύψος της Γλυφάδας.

0: πίσω.
1: Παίζει κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει και ρέμο.
2: Έλα να με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπου νυχτώνει σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή, από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 στον ιστορικό δίσκο Να ήτανε το 21, που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο σταθμό στη συνεργασία του νεαρού τότε Γιώργου Νταλάρα με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε και εκτός συνόρων. Διπλός ισχυρός σεισμός, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Είχαμε καταρρεύσεις κτιρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι όλη η χώρα. Μέχρι στιγμής ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο 87 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των επειγόντων στρατιωτικών εξόδων του πολέμου με το Ιράν, αντιμετωπίζοντας έντονες εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν κατά οποιασδήποτε διέλευσης από το στενό του Ορμούς χωρίς την άδειά τους. Υποχωρεί η τιμή του Μπρέντ κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Νέο ρεκόρ ζέστης είχαμε στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1.000 σχολεία στη Βρετανία. Η ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας πυροδοτεί έντονη πολιτική κόντρα σχετικά με τη χρήση και την υποδομή των συστημάτων κλιματισμού στη Γαλλία. Τέλος, η ποδοσφαιρική φρενίτιδα συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με τη Βραζιλία να επικρατεί τη Σκωτίας και το Μαρόκο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Επιστροφή εμείς στα δικά μας, εδώ στα τραγούδια μας, σε πολύ πολύ λίγο, με Χάρης Αλεξίου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των 80's. Το 1987 κυκλοφόρησε. Ελένη Δήμου λοιπόν και Δεν Πιστεύω, και καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Συνθήκες καλοκαιρίας λοιπόν, με τοπικά φαινόμενα αστάθειας θα έχουμε και ενισχυμένους βοριάδες. Αυτή είναι η γενική εικόνα για σήμερα. Στη Θεσσαλία θα έχουμε αυξημένη συννεφιά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες συννεφιές που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στο Ιόνιο που θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Στην Αττική μας έθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιά και είναι πιθανό να έχουμε και κάποιες πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Με βοριάδες θα πάμε 3 με 4 μποφόλ, τα μελιτέμια δεν μας εγκαταλείπουν, και η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το «Τι παίζει» για το Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το «Τι παίζει» επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
8: Bad boy.
7: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
8: Αστά, ναι, αστά.
7: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και προτάσεις από τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη μας τα βράδια.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι του Διονύση Τσακνή με τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον και εμείς τις γυρνάμε για να κάνουμε τις τάσεις μας σε στιγμές και ιστορίες που μας διαμόρφωσαν. 25 Ιουνίου λοιπόν, και γυρίζαμε το χρόνο πίσω στο μακρινό 1678. Θα βλέπαμε την Έλενα Κορνάρο Πισκόπια να γράφει ιστορία σαν σήμερα. Έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Μια σπουδαία ενετή μαθηματικός που απέδειξε περίτρα ότι οι γυναίκες μπορούν να λύσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα του κόσμου, αφήνοντας ισοσάλιτα τα αιώνια ενίγματα της καθημερινής συμβίωσης. Αιώνες αργότερα, το 1947, σαν σήμερα, το φως της δημοσιότητας βλέπει για πρώτη φορά το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Ένα συγκλονιστικό κείμενο γεμάτο ελπίδα και ωριμότητα που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ιστορίας. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν μαθαίνει πάντα από το παρελθόν. Μόλις 3 χρόνια μετά λοιπόν, το 1950, σαν σήμερα, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα διασχίζουν τον 38ο παράλληλο. Η κίνηση αυτή δίνει την αφορμή για την έναρξη του πολέμου της Κορέας, και σαν να μην έφτανε αυτό, στο γεωπολιτικό ντόμινο που ακολούθησε, το 1991 η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία πέρασε οριστικά στο παρελθόν, καθώς η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους, αλλάζοντας ξανά το χάρτη της Ευρώπης. Αν η μέρα αυτή ήταν πάρτι γενεθλίων, οι καλεσμένοι θα είχαν σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σαν σήμερα το 1852 γεννιέται ο Αντώνι Γκαουντί, ο Ισπανός αρχιτέκτονας που έκανε τις ευθείες γραμμές να μοιάζουν βαρετές. Το 1903 έρχεται στη ζωή ο George Orwell, ο Βρετανός συγγραφέας που προέβλεψε το 1984 και τον μεγάλο αδελφό, χωρίς καν να προλάβει να δει την ύπαρξη των social media για να δικαιωθεί απόλυτα. Και φτάνουμε στο 1997. Η μέρα αυτή αποκτά μια δόση μελαγχολίας αλλά και απέραντου γαλάζιου. Είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Jacques-Yves Cousteau, ο θρυλικός Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, πέρασε μια ζωή στα μυστικά των θαλασσών. Η αστήρευτη αυτή περιέργειά του συνεχίζει πλέον να αναπνέει σε ουράνια νερά. Τέλος, το 2009, σαν σήμερα, ο πλανήτης παγώνει στο άκουσμα της είδησης ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι πια εδώ. Ο απόλυτος βασιλιάς της pop κάνει το τελευταίο του moonwalk μακριά από τη γη, αφήνοντας πίσω του μια ασύλληπτη μουσική κληρονομιά και ένα κόσμο που ακόμα προσπαθεί να αντιγράψει τις χορευτικές του κινήσεις. Συνήθως, βεβαίως, αποτυγχάνοντας παταγωδός.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Στο βλέμμα των περαστικών, στη μουσική των ποιητών, ο Παπαζό και ο Ακύλας μας καλούν στο ατελιέ τους, εκεί που η ζωή ξεδιπλώνεται χωρίς φίλτρα. Ένα ύμνο στην καθημερινότητα και μια προτροπή να αγκαλιάσουμε το χάος και το φως της ζωής μας με την ίδια ακριβώς αγάπη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, λοιπόν. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι μόλις το ανακαλύψετε δεν πρόκειται να το αφήσετε. Και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, στον Κηφισό αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο και καθυστερήσεις από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος της Αθηνών. Επίσης έχουμε πυκνή ροή στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας, Αμαλία Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμήματικά και η Αλεξάνδρας, και η παραλιακή έχει καθυστερήσεις στο ύψος της Γλυφάδας και του Καλαμακίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

0: Φως και μια ακόμα εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζίδη μένει με τους εξομολογητικούς στίχους και την εξαιρετική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε λιγάκι να δούμε και τις νύχτες μας εδώ στην πόλη. Τι επιλογές έχουμε? Λοιπόν, έχουμε Release Athens στην Πλατεία Νερού, το εμβληματικό συγκρότημα των Gorillaz απόψε. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα μοναδικό οπτικό ακουστικό σόου, μαζί τους και το alternative rock συγκρότημα The Flaming Lips. Έχουμε ακόμα στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, την Εκάβη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Ό,τι καλύτερο, προσφέρει μια κορυφαία αρχαία τραγωδία κάτω από τον Παρθενώνα. Επίσης, έχουμε το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα, όπου ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει δωρεάν εκδηλώσεις στις γειτονιές. Απόψε στο Λόφο Νυμφών, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα παρουσιαστεί ενδιαφέρουσα performance χορού Ασκήσεις Εξαφάνισης. Και είπαμε, όπως σε όλες τις εκδηλώσεις του συγκεκριμένου φεστιβάλ, η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Και τέλος, έχουμε και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι μια παράσταση χορού Upside Down από την ομάδα Get Up, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη σειρά Stranger Things που έχει και πάρα πολλούς φαν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο και με άλλες προτάσεις από τον κινηματογράφο, γιατί σήμερα είναι η μέρα να δούμε λοιπόν τι καινούριο έρχεται και στις μεγάλες μας αίθουσες.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Δύο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συναντιούνται επί σκηνής. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μοναδική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία και επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δολογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου από τις πολύ ωραίες και αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες με τη Γλυκερία σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στίχους του Πάνου Φαλάρα, κυκλοφόρησε το 1988. Και επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να δούμε τι έρχεται από απόψε στις μεγάλες μας οθόνες. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ρομέρια. Είναι η νέα δημιουργία της Καρλα Σιμών, ένα βαθιά συγκινητικό φεστιβαλικό δράμα για τις οικογενειακές σχέσεις. Έχουμε το Supergirl, το πολύ αναμενόμενο νέο κεφάλαιο του σύμπαντος της DC, σε σκηνοθεσία James Gunn, το οποίο φέρνει τη δυναμική ηρωίδα στη μεγάλη οθόνη. Έχουμε το Fuse, ένα καταιγιστικό θρίλερ δράσης του David Mackenzie, με πρωταγωνιστές τον Aaron Taylor Johnson και τον Brendan Fraser. Επίσης, 72 ώρες προθεσμία, ένα δυνατό θραματικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Αντώνη Μάρα. Και έχουμε και τη μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου, μια ανατρεπτική κομική ματιά στη δημιουργία λοιπόν του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ένα κινηματογραφικό συνεργείο αναζητά τον ένοχο που κρύβεται πίσω από ένα τραγικό γεγονός και το αποτέλεσμα είναι μια πανέξυπνη μαύρη κωμωδία. Από τις κορυφαίες τώρα επανεκδόσεις του φετινού καλοκαιριού είναι η θαυμάσια Γκαρσονιέρα του Billy Wilder με τους Jack Lemmon και Shirley MacLaine. Λοιπόν, αυτά στους κινηματογράφους μας και στους θερινούς εννοείται, που είναι πάντα μια πολύ πολύ όμορφη έξοδος. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ, μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μια ώρα μαζί, γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά τι σας έχω. Και δύο διαγωνισμούς για επτάήμερο ταξίδι στην Ολτσατία, αλλά και τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο μουσική στην Ανάβρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το μπαρ το Ναυάγιο που δεν μιλά για αμαρτία, μιλά για ανθρωπιά, για την ανάγκη να δοκιμάζεις, να παρασύρεσαι, να ζεις και να θυμάσαι πως η αγιότητα όπως και η χαρά δεν βρίσκεται στην τελειότητα αλλά σε εκείνες τις μικρές γλυκές παραχωρήσεις που κάνεις στην καρδιά σου. Το μπαρ το Ναυάγιο λοιπόν και η Αρλέτα με τη ζεστή ματιά της και τις ιστορίες της εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα στα άλλα μας πολύ πολύ ωραία. Σας είπα, έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό. 7 ημέρες αξέχαστες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αλλά και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, τότε βρίσκεστε στο σωστό σημείο. Και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2 και τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Μας στέλνετε SMS και όχι Viber στο 19619 γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Media Del χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 2-14-2-14-80-20. Μόλις στείλετε το SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε μέσα και να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και έτσι να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Να σας πω ακόμα ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί στον Ελληνικό με το Δημήτρη Μιλιόγλου. Άρα είσαστε συντονισμένοι σταθερά εδώ.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αν δεν τις έχεις στα πόδια σου τις ακρογιαλιές, να τις ζεις, τις απολαμβάνεις έτσι, βολεύεσαι προς το παρόν και τις τραγουδάς. Το τραγούδι «Ακρογιαλιές Δειλινά» στην ερμηνεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, τη διασκευή των Ιμάμ Μπαϊλτί, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες αναβιώσεις. Έτσι, ένα πολύ ωραίο πάντρεμα του ρεμπέτικου με swing, pop και βαλκανικά στοιχεία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως δεν θα σας πω ακόμα τίποτα περισσότερο, αλλά είμαι σίγουρη ότι μόλις το ανακαλύψετε δεν θα το αφήσετε. Λοιπόν, και πάμε και εκεί έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, πυκνή ροή και η Κηφισίας. Στο Χαλάνδρη και το Ψυχικό, η Αθηνών τμηματικά στο ύψος του Ελαιώνα και στην Ακαδημία Πλάτωνος, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, στα δύο Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και τμηματικά η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν έχω χρόνο, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, στη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θέλω και πάλι την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More λοιπόν, όμως δεν θα σας πω τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε είμαι σίγουρη ότι δεν θα το αφήσετε. Και πάμε και στο τριήμερο φεστιβάλ, το Ανάβρα Fest που σας έχω προσκλήσεις. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Λάσκα, οι Σκεδαρέσες, οι Άνσερ εντ Εβερσορ και οι Πιξλάξ. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest λοιπόν υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση. Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς από κοντά αυτή την εμπειρία και να διεκδικήσετε προσκλήσεις, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ανάβρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Γλυκερία.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Εμείς πάντως θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στο γνωστό μας ραντεβού στις 10 για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Υπέροχη Σαφώ Ματσιόρη ακολουθεί με ό,τι καλύτερο για να σας κρατήσει συντροφιά, έτσι, αυτό το ζεστό μεσημέρι από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Τιμήσαμε.
2: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες την αρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Θωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν στάρ του σινεμά και Νίκος Γιώγαλης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια για κάπου ανάμεσα λόγια. Λόγια δικά μου αλλά και δικά σας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αμέσως τώρα ξεκινά η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, κυρίως ποιήματα και φωτογραφίες που μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και Χαρτοπόλεμος. Καλά να περάσουμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όλα τέλεια και να τα αποφύγει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίω στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρα και Φυσία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Πού είναι η αγάπη, αναρωτιέται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ένας Γαλλός συγγραφέας έλεγε πως μαθαίνουμε να μιλάμε μιλώντας, να μελετάμε μελετώντας, να τρέχουμε τρέχοντας, να δουλεύουμε δουλεύοντας. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μαθαίνουμε να αγαπάμε αγαπώντας. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τη τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr Pavla Telecom Road Show. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Άλκης Πρωτοψάλτη και Τράφα Σκανδάλι. Μείνετε κοντά μας.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνικός 93,2.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μία γυναίκα μόνο ξέρει. Και την κράει, και την κραίει εκείνος και εκείνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή και την κράει, είπε πως δεν φοβήθηκα ποτέ, ούτε και το θάνατο φοβάμαι. Εγώ έζησα για 100 ζωές, έκλεισα όλα τα θέματα, δεν έχω εκκρεμότητες. Τα αδέφη και την κρέη. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, η εποχή του θερινού έφτασε, η Κοσμοτέ TV. Πόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Τώρα θα ακούσουμε την Ελεόνορα Ζουγανέλη και από Έρωτα. Ο Κόεν έλεγε πως κανείς δεν κυριαρχεί στην καρδιά. Κανένας δεν κυριαρχεί στον έρωτα. Κατά μία έννοια είμαστε όλοι ερασιτέχνες σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ξεκινάμε από την αρχή κάθε μέρα.

0: Από έρωτα λοιπόν και Λεωνόρας Γουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα. Και κάθε φορά μείνετε κοντά μας, έρχονται και διαγωνισμοί.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση?
7: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φόματς και ορίστε το μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Και πώς νικέται αυτός ο εχθρός σε αυτός, δεν ξέρω. Φύγε Χάρης Αλεξίου και Αλέξη, μια απρόσμενη ωραία συνάντηση. Κάναμε και την συνεδρία μας την ομαδική, που κράτησε 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνετε, σας ευχαριστώ. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέλ, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέλ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέλ.gr, Pavla Telecom Road Show. Και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο με την πόρτα ανοιχτή. Άλλες εποχές.

Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Πιξλάξ και Γιώργος Δελάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι οι ώρες όπου συμπίεσαι, χαλάρωσε όπου κι αν βρίσκεστε. Δώσε αυτή τη δυνατότητα στον εαυτό σας. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χόρεψε Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 σαπφόμα τσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνει πάντα κερδισμένο. Box. Είστε έτοιμοι για διαγωνισμό? Λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Ταράτσα. Στη δροσερή ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη θα δούμε την παράσταση τα κούνια στο Βάλτο. Ταξίδια, το μυαλό μου στο ταξίδι είναι. Τα κούνια στο Βάλτο. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτο, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Στείλτε τώρα το μήνυμά σα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας τα κούνια, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Τα κούνια, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε να ακούσουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Μποφίλιου. Εγώ μιλάω για δύναμη.

0: Ωραία, μας τα είπαν Ελένα Ρουσγανέλη και να τα σαμποφίλει. Εγώ μιλάω για δύναμη. Πόση δύναμη θα πάρουμε πάντως αν ταξιδέψουμε. Σας είπα, το μυαλό μου διαρκώς είναι στα ταξίδια. Και τώρα έχουμε για σας δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια, γράφοντας CJET, το όνομα τεπώνυμό σας, και αποστολή στο 6984-932-932. Κάθε μέρα και ένας τυχερός. Σήμερα μπορεί να είστε εσείς. CJET, λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJET, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα φτάνεις. Σκιάθο σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά. Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνισο σε 2 ώρες. Ωραίες. CJET, λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Όποιος χαμογελάει τώρα, ελπίζω να είναι ο τυχερός. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Λίλια Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30. Το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
13: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χιλιοσκοπές και Λίντζα Λιγοπούλη εδώ στην Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Νίκου Ζούδιαρη. Σαν που φάμα τσιόρι στο μικρόφωνο, έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προ όλου. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχει 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Την Παρασκευή βλέπετε τα ταξίδια και η Παρασκευή είναι στο μυαλό μου. Πέμπτη απόγευμα, μεσημέρι, 25 Ιουνίου, σαπφώμα του Ιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας, αποσυντονίστηκα τελείως. 6-9-84-9-32-9-32. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Για την ώρα όμως, Νατάσα Θεοδωρίδου και καινούριο μου φεγγάρι.

Έλα ψυχούλα μου και έλα βρε τις μαχαιρίτσες εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλει τα φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πόλης. Αχ, αυτή η πραγματικότητα. Αυξημένη κίνηση Μεσογείων, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Και στον Κηφισό, στην Κάθοδο κυρίως. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Τι σας λέω κάθε φορά, υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη βάρκα και Μάρθα Φριτζίλα με την υπογραφή του Ρεσιντάντο εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι 5ης 25 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1903 γεννιέται ο σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας George Orwell. Orwell έγραψε: «Οι άνθρωποι μπορεί να είναι ευτυχισμένοι μόνο όταν δεν θεωρούν ότι ο σκοπός της ζωής είναι η ευτυχία». Επίσης έγραψε το εξής προφητικό: «Αν θέλεις ένα όραμα του μέλλοντος, φαντάσου μια μπότα να συντρίβει ένα ανθρώπινο πρόσωπο για πάντα». Αυτά από τον George Orwell που γεννήθηκε σαν σήμερα. Εμείς είμαστε συντονισμένοι και εσείς φυσικά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Καριάτιδα, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά δεν επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Καραδήμο και «Με πνίγει τούτη η σιωπή». Μείνετε κοντά μας.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το καλοκαίρι μου και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τσέχοφ έγραψε πως οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας καλοκαίρι όταν είναι ευτυχισμένοι. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο και λίγο ακόμα κοντά σας, γιατί σε λίγο θα αναλάβει ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Συνεχίζεται για πολύ λίγο ακόμα η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Πάμε τώρα και μια βόλτα στην Κρήτη. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σασμός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάγνητο φωνό τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Κόκκιπε.
1: Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Απόγευμα 5ης 25 Ιουνίου, η τελευταία Πέμπτη. Για τον Ιούνιο μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα, έχει και μια κουφόβραση. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και λίγο υγρασία παραπάνω από το κανονικό. Καλοκαίρι είναι. Βέβαια έχει και αυτή την επικαιρότητα που όσο και να θέλει κανείς δεν μπορεί να μην την παρακολουθήσει, να μην δει τι συμβαίνει γύρω του και στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη. Προσπαθώ να αντισταθώ σε όλα αυτά που συμβαίνουν από τη Βενεζουέλα μέχρι την Ευρώπη που καίγεται από τη ζέστη και νομίζω θα τα καταφέρω με την παρέα σας. Όλοι τα παρακολουθούμε και έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν για τις επόμενες 3 ώρες να πάρουμε ανάσες και θα βοηθήσουν σε αυτό το τραγούδια που ακούμε και μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σου Διονύση Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους.

Ώρα να έρθω συνοδηγός σας εκεί στους δρόμους της Αθήνας και βλέπω εδώ στον Κηφισό, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από ψηλά στην Κηφισιά και φτάνει μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση. Επίσης στην άνοδο, σε αρκετά σημεία θα συναντήσετε κίνηση. Καθυστερήσεις έχουμε στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στην Μεσογείο σε κάποια σημεία, στην Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Αρδυτού, Συγκρού, Ηλιουπόλεως. Με κίνηση ο Καρέας, η παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, μποτιλιαρισμένη, το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση και αυτό.

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7. Ξέρω ότι σήμερα τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα εκεί προς τη Βενεζουέλα για αυτό το τεράστιο, τους δύο τεράστιους σεισμούς, και πολλά είναι και τα βίντεο που βέβαια ανεβαίνουν στα social media και αναπαράγονται από τις ειδησιογραφικές σελίδες από τη Βενεζουέλα. Πολλά και σοκαριστικά. Καλό θα είναι, αν δεν μπορείτε, μην τα κοιτάξετε καθόλου. Γιατί πια νομίζω ζούμε σε έναν κόσμο που οι καταστροφές από τους σεισμούς και γενικά οι καταστροφές περνάνε κάπως έτσι. Τα προσέχουμε, τα παρατηρούμε και τα βλέπουμε μέσα από το ίντερνετ σαν να βλέπουμε σκηνές από ταινία. Θα σταθώ μόνο σε ένα που πραγματικά άγγιξε κατευθείαν την καρδιά μου και δεν είναι τίποτα το σοκαριστικό, πέρα από τη δύναμη που έχει η αγάπη. Ένα έτσι μικρό

0: βίντεο που ανέβηκε στα social από μια κάμερα, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κάθεται αμέριμνο στο σπίτι του. Όπως φαίνεται, η γυναίκα έχει κινητικά προβλήματα, δίπλα ο σύζυγός της και οι δύο γάτες τους. Την ώρα που αντιλαμβάνονται το σεισμό, η αντίδρασή τους είναι πραγματικά συγκλονιστική. Καταλαβαίνουν, δεν μπορούν και οι δύο να κάνουν πολλά πράγματα, απλώς ενώνουν τα χέρια τους. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα με Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Από τα ομορφότερα τραγούδια του Κώστα Τουρνά που ακούσαμε από τη φωνή της Χριστιάνας, ήταν το 1980 όταν τραγούδησε, πρώτη χρόνια πολλά μετά, νομίζω το 2009-2010, το είπε και ο ίδιος ο Κώστας Τουρνάς. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές και το βλέπω αυτό και στα μηνύματά σας, το πώς συμμετέχετε σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μετράμε λοιπόν και τραγούδια, μετράμε και τις στιγμές μας και έρχεται και η Νατάσα Βοφίλιου σε live εκτέλεση, το υπέροχο Μέτρημα.

0: ξέχασε τη Μαρινέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ στο δικό μας απόγευμα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 και ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα. Την επόμενη ώρα θα συναντήσουμε και θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε και Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, βρισκόμαστε τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

λόγια, δεν υπάρχουν λόγια να σας περιγράψω πόσο αγαπάω και πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι από τη Χαρούλα Αλεξίου από το 1988 και το υπέροχο άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» με την υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το τραγούδι που ακούσαμε στο ίδιο άλμπουμ, μεγάλα τραγούδια. Εκεί και το «Η νύχτα θέλει έρωτα», το «Τίποτα δεν άφησες», το «Δε ρώτησες αν ζω» και βέβαια «Όλα μου τα καράβια», αυτά και άλλα πολλά σε ένα άλμπουμ. Και εδώ σε ένα ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 όπως κάθε απόγευμα να μιλήσουμε με τραγούδια στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φεγγάρι. Ανοίγω μια παρένθεση, νομίζω τις επόμενες μέρες έχουμε και πανσέλινο αυτή της φράουλας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

στον κόμβο Κηφισίας στα σύνοντι στη κίνηση αυτή την ώρα και γενικά στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει πυκνή ροή. Κάπως έτσι είναι και η Μεσογείο, η Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης. Θα ταλαιπωρηθείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, του Βασιλή Σοφίας, στην Αμαλίας και την Αρδιτού. Η Συγκρού προς την Αθήνα έχει αρκετή κίνηση, όπως και ο Καρέας σε κάποια σημεία, Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή εξακολουθεί να έχει κίνηση από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε και στο Κηφισό, από την Κηφισιά μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας και πιο κάτω θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, αυξημένη κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είμαι σίγουρος ότι πολύ τραγουδήσαμε μόλις τώρα μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γιάννη Νικολάου, τους λαθρεπιβάτες. Το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, γιατί έχουμε και τάσεις φυγής. Θέλουμε να φύγουμε από το θόρυβο της πόλης και οι εικόνες που περιγράφει το τραγούδι αυτό που μας έρχεται από το 1987 είναι τόσο καλοκαιρινές και τόσο ταξιδιάρικες. Και μια και μιλάω για ταξίδι,

0: Έχω πρόταση να φύγουμε από το θόρυβο της πόλης. 24, 25 και 26 Ιουλίου, σε ένα μήνα από τώρα, αργά σας φαίνεται, περνάει γρήγορο καιρός, στην Ανάβρα Μαγνησίας. Εκεί θα κάνει την πρώτη εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, το Ανάβρα Fest. Θα φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Κρατήστε ημερομηνίες και σημειώστε στο ημερολόγιο. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Μία μέρα μετά, Σάββατο 25 Ιουλίου, στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξεβέρσορ και η Πιξλάξ. Και όλο αυτό θα τελειώσει με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Και αν θέλετε να είστε μαζί μας εκεί με τον Ελληνικό 3,2, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Ανάβρα, ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 69842932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο 69842932 για να μπείτε στην κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα και επιστρέφω μαζί με Γλυκερία.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος και είστε πάντα στον Ελληνικό 93,2 και θέλω να σας πω ειλικρινά ότι είστε τα καλύτερα παιδιά και το βλέπω εδώ καθημερινά στην παρέα σας, στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βόλτα που κάνουμε μαζί τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Χαίρομαι όταν διαβάζω νέα σας και για όλα όσα μοιράζεστε μαζί μου μέσα από το Viber του Ελληνικού. Και επειδή και σήμερα αλλά και χθες έτσι βλέπω κάποια μηνύματα λίγο θλιμμένα, λίγο λυπημένα, λίγο αγχωμένα, να σας πω ότι ό,τι και να αντιμετωπίζετε κάποια στιγμή θα περάσει, γιατί οι μπόρες είναι για τους ανθρώπους και περνάνε. Το έχει τραγουδήσει άλλωστε και η Αναστασία Μουτσάτσου με τον Νίκο Ζιόγαλα.

0: Και εγώ δεν πρόκειται να σας αφήσω μόνος. Θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε μαζί στη τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Πέμπτης. Πέμπτη είναι σήμερα. Πέμπτη. Λοιπόν, θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιο, θα ακούσουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε και Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε. Δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεν φύγατε, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τρίτη ώρα. Και Ρίσκας τώρα στην παρέα σας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: μας αγάπη.
1: Με 33 βαθμούς Κελσίου έξω από το στούντιο, 6 και κάτι το απόγευμα, το φλέγουμε, θα ήταν καλό να το αποφύγουμε. Αγαπημένο τραγούδι από την Νατάσα Αμποφίλιου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, από το 2020, το κοίταμε. Εδώ στον Ελληνικό είναι τα 3,2. Εδώ που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια, στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας στη σημερινή μας βόλτα. Για τη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Πάριος. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Αγαπημένο τραγούδι, ξέρω ότι αρέσει σε πολλούς και πολλές από εσάς και το καταλαβαίνω με τα μηνύματά σας και τις αντιδράσεις σας κάθε φορά που το ακούτε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για ελάτε και εσείς μαζί μου τώρα να πετάξουμε πάνω από την πόλη να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της. Καθυστερήσεις βλέπω στην Αττική Οδό, πυκνή ροή με κάποια προβλήματα στη μέση περίπου του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Περιστερίου και εκεί ψηλά στη Μεταμόρφωση. Επίσης στην Κάθοδο περισσότερο. Το κέντρο της Αθήνας στο κατακόκκινο με αρκετά μποτιλιαρίσματα και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλεία Σοφία, στην Αμαλία, η Αλεξάνδρα τμηματικά θα σας ταλαιπωρήσει λίγο. Όσοι κατεβαίνετε την Κηφισία μετά το Μαρούσι θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, όσο την ανεβαίνετε λίγο μετά το Ψυχικό. Αρκετή κίνηση και σε κάποια τμήματα της Μεσογείου, της Κατεχάκη, στην Ηλιούπολη αρκετή κίνηση, πάντα στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά επίσης.

0: Όσες εικόνες δεν κουβαλάει μέσα του αυτό το τραγούδι, αυτό το φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου που μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και σας ταξιδεύει. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Έρχεται ταξίδι στη μαγευτική Αλσατία από τον Ελληνικό και το Versus Travel. 7 ξέχαστες ημέρες στην Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα γνωρίσετε το Στρασβούργο, θα ανακαλύψετε το Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, θα κάνετε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Και όλα αυτά με τον Ελληνικό 93,2, γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή, στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 19619. 19619. Θα γράψετε Ελληνικός. Την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός», το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Για να ξέρετε, μην διατελ χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπονών 214-214-8020. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και επιστρέφουμε με Ελευθερία Ερβανιτάκη σε παλιό, αγαπημένο, κλασικό τραγούδι, με Πάνο μου Ζουράκη σε μια συγκλονιστική ερμηνεία αγαπημένου τραγουδίου επίσης και με ένα έτσι πολύ καλοκαιρινό Μυρωδάτο Θέμη Αδαμαντίδη.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε τους στίχους.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Νύχτες καλοκαιριού περιγράφει ο Θέμης Αδαμαντίδης, και όχι μόνο εδώ στο τραγούδι αυτό που είναι με τόσο άρωμα. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όσες φορές, το έχω παράπονο δηλαδή, ποτέ δεν κατάφερα να μεγαλώσω έτσι ένα γιασεμί στη βεράντα, στο μπαλκόνι. Μια φορά νομίζω κάποιο έτσι πήρε τα πάνω του, αλλά ήρθε ο χειμώνας και το χιόνι και το έκαψε το καημένο. Από τότε όσες φορές και να προσπάθησα δεν το κατάφερα. Δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο το γιασεμί, αλλά τα αγαπώ πάρα πολύ. Όπως βέβαια αγαπώ και τις καλοκαιρινές εικόνες με τις φωτισμένες βεράντες και τις παρέες που περνάνε έτσι τα βράδια. Αυτό είναι καλοκαίρι στην πόλη, και νομίζω έχει κάτι, ρε παιδί μου, που σε κάνει να περνάς όμορφα τα βράδια σου και να αισθάνεσαι καλά, όσο και να έχει ζέστη. Λοιπόν, το είπα και αυτό, και σε πολύ λίγο θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω και για αυτό το απόγευμα.

0: έρθουμε και πάλι αύριο εδώ στη συχνότητα του Ελληνικού 93,2 για να κάνουμε άλλο ένα απόγευμα δικό μας, Παρασκευή αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας και που συνταξιδέψαμε μαζί. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος, θα είστε μαζί του μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Με το Σοκράτη Μάλαμα θα πούμε καλησπέρα απόψε. Και ένα τσιγαρό τέλειο εδώ. Εδώ στον ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 10. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online, ο Κώστης Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και 69 84 932 932 το κινητό μας και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα, να είστε και σήμερα σε ετοιμότητα. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση, συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιγιάννη.

Γιώργος Νταλάρας, ερμηνεύοντας Σταύρο Κουγιουμτζή και πειράζοντας τον Νταλάρα στον ελληνικό 93,2. Και επειδή βραδιάζει και η ώρα είναι περασμένη για εκείνη, για εκεί που θέλω να σας πάω, για τον προορισμό που θέλω να σας πάω, θα το πάμε νοητά. Νοητά. Θα πάμε στον πιο δροσερό προορισμό, γιατί σας έχω οικογενειακά πάσα και σήμερα ή τα πάσα της παρέας 4 ατόμων. Και μιλάω για το Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μιλάμε για τον πιο δροσερό προορισμό της πόλης και φυσικά μιλάμε για νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Γι' αυτό και η ώρα είναι περασμένη για αυτόν τον προορισμό, αλλά σας έχω τα πάσα σας για κάποια ή κάποιον από εσάς, τα οποία είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι το Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο, μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν παίρνετε κινητά αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Waterfan κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και ενώ παίζουμε νοητά στις τσουλήθρες, με την ευκαιρία σε κακές συνήθειες με τον Μίλτο Πασχαλίδη, αλλά και σε εκείνα τα απογεύματα που σηκώνουν καφέ και τσιγάρο.

0: Παντού υπάρχει αγάπη και όπου υπάρχει αγάπη, οι κανόνες είναι περιττοί. Μόνο εξαιρέσεις. Ρους και εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Διβαίο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λιωμένο παγωτό και αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι στον ελληνικό 93,2, λίγο πριν με ξύλινα σπαθιά, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8. Είναι Πέμπτη όμως σήμερα, 25 του μηνός, 25 Ιουνίου. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτή την εβδομάδα είναι η διαχρονική ονειροπόλη του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, η ημιαυτοβιογραφική τρίτη ταινία της Κάρλα Σιμών, Ρομερία, και μια από τις πιο πρωτότυπες ελληνικές κωμωδίες, η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου, η δημιουργία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου, στην οποία ένα κινηματογραφικό συνεργείο αναζητά τον ένοχο που κρύβεται πίσω από ένα τραγικό γεγονός και το αποτέλεσμα είναι μια πανέξυπνη μαύρη κωμωδία. Παρακαλώ πολύ, ψάξτε τη λίγο στο YouTube, όχι την ταινία, το τρέιλερ της, αξίζει να το δείτε, για να πάρετε και όθηση και να πάτε στους κινηματογράφους να την απολαύσετε. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
0: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες 2 ώρες και μέχρι τις 10 και σήμερα. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα με τον Παπαζό και τον Ακύλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κοιτάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Βαθιά φιλοσοφικό, βαθιά πραγματικό και φυσικά πολύ πολύ επίκαιρο. Δεν μετανιώνω ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Τουρνά, το οποίο κυκλοφόρησε το 1981. Στίχη μουσική Κώστας Τουρνάς, Δεν μετανιώνω, ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 932.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και συνέχεια στον αέρα και σε αυτά με την Ατάσα Θεοδωρίδου και ένα αχ.

Όλα είναι μπροστά, μας είπε η Νατάσα Μποφίλιου με το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όλα είναι μπροστά. Μπροστά μας είναι και η Δευτέρα 29 Ιουνίου για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και σας χρωστάω κάποιες ακόμα διπλές προσκλήσεις. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, γεμάτη ανατροπές αλλά και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια και του φετινού καλοκαιριού. Πρώτη στάση στην Αθήνα φυσικά, Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Για αυτή την παράσταση σας έχω διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Παντελή Θαλασσινό και τα Σμυρνέικα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ώρα για ένα μικρό, πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ανδριάννα Μπάμπαρη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια!
8: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι! Κάποια προτίμηση!
8: Τι είναι αυτή η ραμόνα, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αναβίση στον ελληνικό 93,2 και live στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η αναβίση. Από την αρχή χαρακτηρίστηκε υπερπαραγωγή που θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή από τις δύο τελευταίες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Ελληνικός 93,2 και από την αναβίση στη Δήμητρα Γαλάνη και στη δική της υπέροχη μοναδική εκδοχή στον Βυθό Σου.

0: Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και η Μαρινέλα κλείνει τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στις 9 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για μία ακόμα ώρα με αυτά. Ελληνικός 93,2.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

υπάρχει κι άλλος τρόπος για να φύγει το στρες. Ναι. Γελάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ελληνικός 93,2. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να διώξουμε το στρες και είναι τα ταξίδια αυτός. Γι' αυτό ο Ελληνικός 93,2 και το Versus Travel μας ταξιδεύουν φέτος 7 υπέροχες αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά, για βόλτες στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, για να ανακαλύψουμε το παραμυθένιο Κολμάρ, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και φυσικά τη μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Τώρα, για τις συμμετοχές σας, για αυτό το υπέροχο επτάήμερο ταξίδι, παίρνετε κινητά και δεν θέλω Viber, θέλω SMS. Θέλω να ανοίξετε κινητά, να πάτε στα μηνύματα και να γράψετε το εξής. Ελληνικός κενό, απάντηση στην ερώτηση. Ποιος μας ταξιδεύει? Ποιος, πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός μάλλον 93,2 κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου υπάρχει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και λίγο υπομονή, μέχρι τις 26 του μηνός, την Παρασκευή, το πρωί, στην εκπομπή του, ο Δημήτρης Μιλιόγλου θα κάνει την κλήρωση. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Αντώνη Ρέμο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Κώστας Τουρνάς με το Μίντι στο πίσω στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2.gr και η Μελίνα Κανά έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τυφλές ελπίδες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, Ελληνικός 93,2. Και φέτος το καλοκαίρι το ξέρετε πια ότι παρέα με τον Ελληνικό θα το περάσουμε στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Και μιλάω για την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φυσικά. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ, τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, την Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Θα ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς φέτος με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας 106 και βέβαια σας έχω σήμερα διπλές προσκλήσεις, αρκεί να πάρετε τα κινητά σας και μέσω Viber να στείλετε για την παράσταση «Τα κούνια στον Βάλτο», «Τα κούνια», «Κενό», «Ονοματεπώνυμο» και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 μέσω Viber. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τις Βυθισμένες Άγκυρες.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Μετά από τις σκηνές sold out εμφανίσεις τους στην νυχτερινή Αθήνα, η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο βεβαίως, για να βρεθούν κοντά στο κοινό που τους αγαπά και την υπομονή να τους δει μαζί. Κέτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς σε συναρπαστικές καλοκαιρινές συναυλίες με τίτλο μουσικών παραστάσεων «Με σένα μόνο». «Εσένα μόνο» λοιπόν μας είπε η Κέτη Γαρμπή. Έλα πάρε με, θα μας πει ο Γιάννης Χαρούλης αμέσως τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Με αυτό θα κλείσουμε απόψε και αυτό θα κρατήσουμε απόψε. Αυτό που είπε μόλις τώρα η Αναβίση. Ό,τι αξίζει θα σωθεί. Ελληνικός 93,2, εδώ έφτασε στο τέλος η εκπομπή. Έχουμε άλλο ένα ραντεβού όμως για αυτή την εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή στις 7, ακριβώς εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημερώμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από τον αιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να γίνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη. Παίζει και Γαρμπή.
2: Μη με συγκρίνεις, μάτια μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

λόγια. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα αντέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερωμάτω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράγα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.